0: πούμε. Πού σου πίνει το πω. Αχ, ο τόσο, ε. Είναι ο κο.
1: Γιατί μπαστί μπαστά να το καμαίσαν. Τα λόγω σε λέει τα πω.
0: Το λόγω του λόγω αν σου μαίς.
1: Και σε μέρα και η μόνη.
0: Πώς σαν αγατά όγκη του αν εγώ μου είναι κμπούχατανε.
2: Arman, anak, ayaw na lang pangita pa o gubot. Pasag din nalang ng bana ang imong manghod.
3: Pailub lang, anak. Kay ba o kabitaw nga putong ka ng imong bayaw?
0: Di lang siya pabambuang, ma, pa. Kaya ko na ganin may layak. Malintian din na siya na ako. Manilang ganin niyo.